0: Και μιλούδιχτην τσι τα το σκάγιν και τσίχτσια. Και μιλούδιχτην τσι με να κουτάγα κατσέτ νόρτα ουτσά το σκήματσεκ. Εγώ με νομάλα την τα κασκιχτσιγιν και άματι μη γουάξινο χωμάγαριν. Αφού ήττω γόμα κύριε και γανά χισκάγουν τα ουτσά το σκήματα ουγιά και να κατσίχτα τα το σκήριν. Ήττάγω να χωσόμαλα και τα τόχτσου ουίτσι χιχτά ουγιά ξκινο χωμάγιριν αφού. Εγώ με νάλα τα κύτε παχυγίστα μου αμήνα ουγιά κομίτα να μεγάλα μιχτσιγίτ. Αλλά μη γουά ατο σκήνα ουγιά μιχτσιγίνη καγί ατο σκάτι είναι μάλα πίτσιτα τε κατσέτ να μας συνέχει κανεί για κοφτσιά να μάτω σκήριν. Εγώ με νάγισε και πούμε κασκήχτσιγίν. Διότι ως αν εμείνε και απαιτάτσι μου είναι και είχαμε σκήνει εγώ μου τα είχαμε με σπούτα με αν saskapprenticeship.ca.
1: Εγώ με είναι πει εγώ πασκούπισε μου τσίχτσι πέγε τόσο σάψκο και γαντά σα back to πετάζ τι μάνα γαμού τσίγα χούμα απιστόγος σαν ακούμα κάτσι σα πήγα χιγίτσικ κάνει μη χιτό τσίκ κάμι ίτσο τσίκ και γουάστσι νίχι ο ασκαρούν με τσίφι να μάνα γα πίξκουι καχκιούν έγκη τα μου τσίγιχτα εγώ με τι νέσιν σα σκάτσου αν ήρει σαν γρήγο τα τόν μου τσίγιχτά ή τα τόν αξκάτουι κίσπεν και άπτς και νοχτήξ κιχτήν απαξίσκα και τσάχαχόρια πιο άτσιμούνε back to πετάζ Tosh.ca.
0: Wihkaatsi kuhtsina katsipitsi istavavak, kiniigihikak, ennikkaagi uhpi kihiskau. Uhpimiti itsisaho gawin, uhpimitan tau wigiin, kun tahtohtsaimihtsigiin. Tässä kutsikii wigiin boarding home. Kiispini kun soma, kikiispä dihikun. Ihtä kou saava suunnia, kun tajuhtsit tähtipä hämähtsi koko boarding home kaki vahvikitsäk. Mutta nuo sanema 210,000 piegauiak iskotta kiikaa chitniuk. Mä kou saava Carl, kun niihin loi upiikis kuista maagi jaua. Joka ne kaki vitsihik. Muuta minä kattaisi tähtipä hämuat. Muuta minä kattaisi ota suuri kama kohtii tohtiin. Uutii saajami 306-477-1004.